Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίων, στο πτήσιμα τρούωνον τα σπέλ, παίρνει για δρούλιν σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε